Si ήταν γουρία κοέτς. Κοέτς. Λοιπόν, τρίτα του αν. Congratulations, κοέτς. Congratulations, κοέτς.